σύν τα χωριά δέχω. Ζητή του μαζόν μου οίτο, αροκούνου δέσιο, αροκούνου ζαγά, αροκούνου δουνιά. Του μία χων κοίτα χωριά τα χλάιωνε.